0: Πάτσε σπελένε, μπαμπα. Α σπελέ. Εκάψε. Ακούσε να μπαν μπαμπα. Είμα. Γιατί θα μάθω από μπαλμπα, σοφέ.
1: Ομ σοφέ. Ομ σοφέ. Αι, ομ σοφέ.
0: Ζω σοφέ.
1: Ομ σοφέ.
0: Ομ σοφέ.
1: Ομ σοφέ.